Σώμενοι και σαν κερκές, αόρατος δορυφορούμενον τάξη σύν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Οι τεχειροβίνες τυπώς συγχωρίζοντες και τις οποιοτριάρθουν εις άγιον ίδων προσάρουγες.